0: του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
2: Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
3: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου.
3: Βέβαια.
2: Η γυναίκα μου, προφανώς.
4: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
1: Και δύο hot εξομολογητήρια.
5: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
4: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
5: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.

0: hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Πιάνω.
2: Κιάλο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Mad Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου.
3: Βέβαια.
2: Η γυναίκα μου, προφανώς.
4: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
1: Και δύο hot εξομολογητήρια.
5: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
4: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
5: Ναι, έχω υπάρξει άπιστο.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
6: Ένα One Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Σταυρούλα.
2: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφτιαξα το γιο μου 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο.
5: Πειράζει. Είναι το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

με την υποστήριξη του ECOMEV. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Βρε καλώς τους Super Hosts, στη πιο summer's παρέα, των Mad Video Music Awards 2020.

0: Melody.gr. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
3: What is this?
4: It's what I'm trying to figure out.
2: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
5: Pull me up.
6: What did you see?
2: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
9: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Λίλα με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία Καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
8: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
9: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
7: Και δύο hot αξιωματολογητήρια.
10: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
9: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
10: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
7: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
3: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. MAD Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
4: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
5: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
6: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
4: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
7: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
6: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
5: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
6: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
7: Και δύο χώτα ξεμολογητήρια.
8: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση της ζωής σου για να μην.
6: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
8: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
4: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Mad Radio 106,2 προτείνει. Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
10: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
0: Να είσαι εκεί.
11: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
12: Μια τραγικομωδία.
11: Ή και όχι.
12: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
11: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
12: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
11: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
12: Λιδία Στέφου,
11: Βασίλης Τσαλίκης,
12: Μιχάλης Ψαλίδας.
11: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
12: Εισιτήρια στο more.com.
13: Big Well Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι. Ναι. Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκόνι, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
2: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: 101,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πως είσαστε, Σάββατο σήμερα, εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Γιατί κάνω συνέχεια σαρδάμ, δεν ξέρω γιατί. Εδώ λοιπόν, γιατί προφανώς έρχεται το καλοκαίρι, παιδιά, το βλέπουμε, το ζούμε, το νιώθουμε και δεν θέλουμε να βρισκόμαστε πουθενά αλλού πέρα από τη θάλασσα και κάτω από τον ήλιο. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2. Και σήμερα δεν θα είμαι μόνη μου, θα έχω μαζί μου, ή όχι θα, έχω μαζί μου κυρίες και κύριοι, ένα έτσι αγόρι το οποίο αγαπώ πολύ, γνωριζόμαστε χρόνια, είναι music expert πολλά χρόνια, τον έχουμε στο mad.gr ως ο άνθρωπος που στέλνουμε στις συναυλίες και μετά έρχεται και μας γράφει, έχει πάρα πολλά να πει, μαρκετήρ, παιδιά πολλά πολλά. Ανδρέας Αλισανδράτος. Καλημέρα, Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα μου, καλημέρα σε όλους σας.
1: Εντάξει, είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει τη μουσική βιομηχανία καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Οπότε γι' αυτό σε έχω σήμερα εδώ, για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα ταξίδια που κάνεις και που μας φέρνεις εμπειρίες, μας φέρνεις μουσική και μας φέρνεις και καινούργια πράγματα.
2: Είναι και επέτειος σήμερα, μια εβδομάδα από όταν είδα το Harry Styles στο Άμστερνταμ ακριβώς.
1: Ξέρω, γι' αυτό σε έχω φέρει εγώ εδώ. Λοιπόν, παιδιά, ένα άνθρωπος που πήγε και είδε το Harry Styles, τη Ροζαλία, έχει δει πολλά και καλά πράγματα και οπότε θα είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε. Όμως, πριν τα σχολιάσουμε όλα αυτά, πάμε να κάνουμε ένα flashback σαν σήμερα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, στον κινηματογράφο και στο θέατρο 1932 σε πάω, Ανδρέα, τα γενέθλια του Γκούφι.
2: Όντως.
1: Ο Walt Disney παρουσιάζει την ταινία κινουμένων σχεδίων Mickey's Revue και σε αυτή εμφανίζεται για πρώτη φορά ένας χαρακτήρας με το όνομα Dippy Dong. Αργότερα, αυτός ο χαρακτήρας θα γίνει ο αγαπημένος σε όλους μας, Γκούφι.
2: Ο Γκούφι δεν έχει ηλικία όμως.
1: Είδες, ναι. Γεννήθηκε τότε, αλλά δεν έχει ποτέ. Δεν έχει
2: σταθερό.
1: Μετά. Τέλος. Το 1967 η μελωδία της ευτυχίας πάει τα ταμεία. Αυτή η θρυλική ταινία με την Julie Andrews γίνεται η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και πάμε στη μουσική. Το 1968, Ανδρέα, οι Beatles μπαίνουν στο στούντιο για το White Album. Τα σκαθάρια ξεκινούν τις ηχογραφήσεις για το εμβληματικό ομώνυμο άλμπουμ τους, αρχίζοντας με το κομμάτι Revolution. Έχουμε και τη Mariah Carey, η οποία το 1992 κατακτά την κορυφή των charts

0: Καλημέρα και πάλι να πούμε. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Έχω εδώ στο στούντιο τον Ανδρέα Αλισανδράτο.
1: Καλημέρα ξανά σε όλους.
0: Ο οποίος, παιδιά, είχε πριν από μία εβδομάδα δει τον Χάρι Στάιλς. Γι' αυτό σε έφερα, το ξέρεις.
1: Με χαρά ήρθε κιόλας. Δεν ήταν δύσκολο.
0: Για να μας τα πεις όλα αυτά. Είναι, παιδιά, ο άνθρωπος εδώ στο mad.gr. Που πηγαίνει, βλέπει, ακούει, οσφραίνεται, ό,τι καινούργιο υπάρχει είναι πάντα εκεί και έρχεται και το δίνει σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους followers, σε όλους τους αναγνώστες του ΜΑΤ γενικότερα, του οικοσυστήματος του ΜΑΤ.
1: Του οικοσυστήματος.
0: Θέλω λίγο να μου πεις για το Harry Styles. Έχω να σε ρωτήσω τόσα πολλά. Πες μου καταρχάς, εσύ ξεκίνα να μου λες πώς ήταν, τι είδες, τι σου έκανε εντύπωση.
1: Κοίτα, εντύπωση δεν μου έκανε, αλλά πιστεύω ότι αξίζει να το αναφέρουμε, ότι οι φαν είχαν κατασκηνώσει μια μέρα πριν. Ναι, το βράδυ της Παρασκευής, 8 η ώρα, έξω από το στάδιο υπήρχε ήδη κόσμος με σκηνές, κουβέρτες, αυτοσχέδιες, πικνίκ, για να μπουν 24 ώρες μετά στη συναυλία, να μπουν πρώτοι.
0: Φοβερό, έτσι. Ναι. Στο Άμστερνταμ, να πω ότι τον είδες, έτσι.
1: Στο Άμστερνταμ και όλα αυτά με 30 βαθμούς θερμοκρασία. Δηλαδή, το να κοιμάσαι έξω όλη τη μέρα, να ξυπνάς και να σε βράει ο ήλιος για να μπεις μέσα πρώτος, είναι θέμα.
0: Δεν είχες κατασκηνώσει.
1: Όχι.
0: Είπα.
1: Θα το έκανα όμως.
0: Μ'
1: αρέσει πάρα πολύ, ναι.
0: Πες μου λίγο πώς ήταν το live, πώς ήταν. Τον έχεις ξαναδεί.
1: Τον έχω δει άλλες δύο φορές.
0: Θυμάμαι ότι ναι, τον έχεις ξαναδεί.
1: Μία στο Βερολίνο και μία στο Παρίσι. Αυτή τη φορά η μεγάλη διαφορά ήταν ότι ήταν ευτυχισμένος πολύ.
0: Παντρεύεται το παιδί, παιδιά.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι και το νέο μοντέλο.
0: Είναι ερωτευμένος, είναι με πολύ. Έχει πολύ μεγάλο ρεύμα. Έχει καινούργια tour, οπότε γιατί να μην είναι το παιδί.
1: Κοίτα, νομίζω κάτι άλλο είναι. Επειδή τώρα κάνει residency σε πόλεις, δηλαδή πάει σε μια πόλη όπως το Άμστερνταμ, μένει και ένα μήνα και κάνει, ναι, και κάνει 10 συναυλίες. Δεν παίρνει αεροπλάνο να αλλάζει πόλεις μέρα παραμέρα. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα το πρωί να τρέχει, γιατί του αρέσει πολύ να τρέχει και γενικά να ζει τη ζωή του στην πόλη. Οπότε αυτό νομίζω τον έχει χαλαρώσει ως άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό νομίζω ήταν πιο ευτυχισμένος, γιατί κάνει τα δικά του ταυτόχρονα με τη δουλειά του.
0: Έτρεχε σε αυτό το stage που είδαμε, που είναι πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά. Τρέχει πολύ, ήταν ωραίο το stage αυτό, γιατί βγήκανε πολλοί και είπαν ότι μήπως ήταν πολύ ψηλό, δεν βλέπανε το Χάρι.
1: Νομίζω είχε θέμα δεξιά και αριστερά. Είχαν βάλει κάτι, μια ψηλή κατασκευή που την αφαιρέσανε στην πορεία, που αυτό τους έκοβε κάπως τη θέα. Εγώ αυτό που είδα, που έλειπε αυτό το πλαίσιο, το ξεχωριστό, ήταν μια χαρά. Καταλαβαίνω όμως, βλέποντας το χώρο που είχε τοποθετηθεί, ότι ναι, υπήρχε πρόβλημα και δικαίως το βγάλανε.
0: Έχεις ξαναδεί, είπαμε, το Harry Styles και σε άλλη συναυλία. Ναι. Τότε και τώρα, πες μου λίγο διαφορές. Ήταν καλύτερος, ήταν το ίδιο, ήταν διαφορετικός.
1: Κοίτα, τότε ήταν πιο glam rock, όλη φάση, και τα ρούχα του και το στυλ του και όλα. Τώρα είναι πιο έλεκτρο. Και τα ρούχα του είναι πανέμορφα προφανώς, αλλά είναι λίγο πιο toned down, να μόνο το πω, σχέση με τότε. Φωνητικά όμως είναι πολύ καλύτερος τώρα.
0: Κάνει γκέλ με τον κόσμο, δηλαδή στη συναυλία έχει αυτό το. Το μιλάω με τον κόσμο, ανεβάζω στη σκηνή.
1: Είχα την εντύπωση ότι μιλάει για τον καθένα μας ξεχωριστά. Είμαστε μέσα εκεί 70.000 άνθρωποι και σου δίνει την αίσθηση ότι σου μιλάει ξεχωριστά. Καταρχήν όντως μιλάει με πάρα πολύ κόσμο, βλέπει μηνύματα που του γράφουν σε πανό, σταματάει και κάνει διάλογο μαζί τους non-stop. Επίσης μπροστά μας έγινε μια πρόταση γάμου τη μέρα που ήμουν εγώ.
0: Πολλά τέτοια.
1: Τώρα είδα ότι και τις προάλλες μια κοπέλα δυστυχώς ήταν η τελευταία συναυλία που θα έβλεπε λόγω υγείας και κοντοστάθηκε και της μίλησε on stage. Γενικά μιλάει με πολύ κόσμο. Μιλάει. Σταματάει και μιλάει.
0: Ωραία. Μπορείτε να μπείτε στο mat.gr να δείτε και τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουμε ανεβάσει, το άρθρο του Ανδρέα.
1: Και έχουμε και από το pop-up store φωτογραφίες,
0: και
1: οπότε
0: πολλά.
1: Έχετε να δείτε πολλά. Ναι.
0: Μπείτε λοιπόν να το δείτε, γιατί πραγματικά είναι απόλαυση.

0: Ανδρέας Αλισανδράτος εδώ στην παρέα του Mad Radio 106,2 και είναι ο άνθρωπος που μεταφέρει όλο τον παλμό των συναυλιών στο εξωτερικό κυρίως, γιατί εκεί σας στέλνουμε.
1: Να εννοείται.
0: Για να τον αποτυπώνουμε στο οικοσύστημα του Mad και κυρίως στο mad.gr. Και επειδή έχουμε έναν άνθρωπο που τα βλέπει εκ των έσω τα πράγματα και μας αρέσει να, έτσι, να μαθαίνουμε πράγματα πίσω από την κλειδαρότρυπα, θέλω να μου πεις για τη Ροζαλία. Γιατί μιλήσαμε πριν για το Harry Styles που ήσουν την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Στη Ροζαλία πήγες 2 φορές.
1: Πήγα 3 φορές.
0: Πήγες 3 φορές.
1: Αλλά η μία δεν μετράει, γιατί ήταν η μία που αναβλήθηκε.
0: Στο Μιλάνο
1: μέση,
0: ήταν
1: που ακυρώθηκε
0: αυτό.
1: Μάλλον, ναι. Mm. Ναι, στο Μιλάνο που αρρώστησε και αναγκάστηκε να διακόψει στη μέση το live της.
0: Είχε αρκετή ώρα βγει στη σκηνή ή ήταν στις αρχές?
1: Είχε βγει 1 ώρα και 5 λεπτά περίπου.
0: Α,
1: ναι. Και όλο το show διαρκεί 1 ώρα και 45. Άρα ήταν αρκετή ώρα στη σκηνή. Αλλά είχε πρόβλημα εξ αρχής, ήταν φανερό.
0: Πες μου κάτι,
1: καλά.
0: Σε αυτή την περίπτωση, εσείς που πληρώσατε, όλος ο κόσμος που πλήρωσε, τα λεφτά του δεν τα πήρε πίσω? Δηλαδή πώς έγινε?
1: Όχι,
0: αυτό?
1: Όχι, λάβαμε email την επομένη από την παραγωγή, από την διοργάνωση, θα λάβουμε refund.
0: Okay.
1: Και όλο μάλιστα το ποσό. Mm-hmm. Ασχέτως που είδαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της συναυλίας, θα μας επιστραφεί συνολικά το ποσό.
0: Μιλάμε τώρα για μια συναυλία που είναι φαινόμενο και αυτή. Πες μου λίγο για τη Ροζαλία.
1: Λοιπόν, η Ροζαλία είναι κάτι στη σκηνή. Φτιάχνει μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων από κάτω και είναι σαν η αίρια μας που είναι στη σκηνή, ναι, και μας μεταφέρει τη γνώση, τη δύναμη της αγάπης. Μας μιλάει για τη ζωή της, είναι πάρα πολύ κεφάτη, έχει φοβερή ενέργεια, έχει τρομερή αγάπη μέσα της και αισθάνθηκα πραγματικά ότι είμαι σε ένα χώρο που είμαστε, πώς ήμασταν, 40.000 άνθρωποι, 30, που όλοι μεταξύ μας είμαστε φίλοι και αγαπιόμαστε. Είναι φοβερό αυτό που πετυχαίνει.
0: Θεωρείς ότι έχει, τι είναι αυτό μάλλον που έχει, που κάνει τη Ροζαλία τόσο εξεχωριστή? Γιατί είναι ένα καινούριο παιδί, ναι, ένα καινούριο πλάσμα που βγήκε στη μουσική βιομηχανία και ξαφνικά βλέπουμε να κάνει υπερπαραγωγές, υπερθεάματα και να καταθέτει όχι μόνο ψυχή και μουσική, αλλά πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο και το performance. Δηλαδή αυτό που λες, υπάρχει κάτι. Τι είναι όμως αυτό το κάτι?
1: Μουσικά είναι άρτια, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, οι συνθέσεις της, τα άλμπουμ της, όλα είναι συγκλονιστικά. Η περσόνα της θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή με το σήμερα, γιατί στην ουσία τολμάει και πειραματίζεται, που είναι αυτό που χρειαζόμαστε και εμείς να βλέπουμε από έναν καλλιτέχνη. Συν ότι απλώνεται σε πάρα πολλούς χώρους του entertainment. Είναι fashion, τώρα παίζει και στο Euphoria, σε serial. Οπότε έχει μια μεγάλη γκάμα καλλιτεχνική και έχει ένα προφίλ απόλυτα φιλικό.
0: Είδατε κάτι εσείς στη συναυλία που έτσι δεν το βλέπει πολλοί κόσμος, που δεν είναι εκεί ή που δεν το δείξανε τα social media? Γιατί
1: το μόνο που είδαμε που ήταν interesting είναι ότι στο Μιλάνο, λίγο πριν διακόψει, συνεχώς φώναζε στη σκηνή Ντονατέλα, Ντονατέλα, για Ντονατέλα Βερσάτσε. Αλλά μετά διέκοψε, οπότε χάθηκε αυτό το αστείο, αυτό το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Αλλά στη σκηνή είναι σαν αερικό. Σαν να πατάει στη σκηνή, σαν να περπατάει στον αέρα. Είναι φοβερό. Φοβερό.
0: Η μουσική της αντικατοπτρίζεται 100% με αυτό που είναι ίδια.
1: Ναι, νομίζω ναι. Και επίσης και τα προηγούμενα τραγούδια της από το άλμπουμ το Motomami, τα έχει φέρει λίγο στο καινούριο ήχο, στον καινούριο ήχο, και να ακούγονται εξίσου ταιριαστά και ωραία.
0: Από το 0 στο 10, με άριστα το 10, πώς βαθμολογείς τις συναυλίες της Ροζαλία?
1: 10 plus.
0: Του Χάρη?
1: 11 πλάς.
0: Α, εντάξει. Παιδιά, έχουμε και συνέχεια. Είμαστε εδώ γιατί έχω κι άλλα να το ρωτήσω εγώ τον Ανδρέα.

0: Music.gr. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα...
5: ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
8: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
6: Και δύο hot εξομολογητήρια.
9: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
8: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
9: Ναι, έχω υπάρξει άπιστη.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ανδρέας Αλισανδράτος στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και συνομιλούμε σαν δύο έτσι. Όχι σαν, είμαστε δύο φιλαράκια.
1: Είμαστε ξεκάθαρα.
0: Που απλά έχουμε ανοίξει το μικρόφωνο και λέμε έτσι όλα αυτά που θέλω να σε ρωτήσω. Και νομίζω ότι οι ερωτήσεις δικές μου, από ό,τι βλέπω και στα μηνύματα των ακροατών μας, είναι και αυτές που θέλουν να σε ρωτήσουν και όλοι οι υπόλοιποι που σε ακούνε. Πάμε Eurovision.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα μπορούσα να μην. Με έναν Mad Music Insider, δεν θα μπορούσα να μην μιλήσω για Eurovision. Ήταν κάτι το οποίο είναι πρόσφατο. Κέρδισε η Ντάρα. Πες μου λίγο, λίγο τα σχόλιά σου για τον Ακύλα, για την Ντάρα, για όλο αυτό που είδαμε, τι σου άρεσε, τι
1: το κομμάτι της Ντάρα, πάρα πάρα πολύ ωραίο.
0: Παγκαράγκα.
1: Παγκαράγκα. Αν το πας σωστά, σωστά να
0: σωστά.
1: Περίεργο. Και η σκηνική της παρουσία εξαιρετική, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Θα την έβλεπες και εκείνη μελλοντικά έτσι, σε μια σκηνή, σε πανευρωπαϊκές συναυλίες? Έχει δηλαδή αυτό που είδες εσύ στη σκηνή, για το πολύ λίγο. Θεωρείς ότι έχει αυτό το vibe που θα μπορούσε, γιατί ήταν ανατροπή, έτσι? Δεν ήταν δηλαδή ο καλλιτέχνης ή η καλλιτέχνηδα που έλεγες ότι αυτό θα βγει. Την είδαμε όμως στη σκηνή και αμέσως τα προγνωστικά άλλαξαν.
1: Αυτό με το που την είδες στη σκηνή, αμέσως έλεγες, όπα, εδώ κάτι έχουμε.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται. Ναι, γιατί έχει αυτό τον urban dance εθνική ήχο που προφανώς μπορεί να ταιριάξει σε μεγάλες σκηνές και μεγάλα stages. Το θέμα πάντα είναι θέμα ρεπερτορίου. Αν το ρεπερτόριο της ανοίξει, που θα ανοίξει νομίζω, μπορεί να κάνει συναυλίες μεγάλες όντως.
0: Τι θεωρείς εσύ ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να έχει, για παράδειγμα η Ντάρα, τι θεωρείς ότι ένας καλλιτέχνης που ξεκινάει τώρα πρέπει να έχει, έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να φτάσει μια πανευρωπαϊκή, έτσι, μια καριέρα παγκόσμια, δεν λέω πανευρωπαϊκή, γιατί θα μπορούσατε, τόσοι Ευρωπαίοι ξεκινάνε.
1: Κοίτα, είναι πάντα θέμα ρεπερτορίου νομίζω. Mm-hmm. Αν στο ρεπερτόριο είναι τολμηρός ο καλλιτέχνης, θα βρει κοινό σίγουρα. Αν στο ρεπερτόριο ακολουθεί την πεπατημένη, δεν νομίζω να βρει τη σήμερα ημέρα κοινό. Και ως άνθρωπος, ως καλλιτέχνης, οφείλει να είναι πρωτίστως σωστός και ειλικρινής, και δεύτερον να δοκιμάζει τα όρια του, ώστε και εγώ ως κοινό να μπορώ να ταυτιστώ μαζί του και να πηγαίνουμε κάπου. Αυτό δηλαδή χρειάζονται τους καλλιτέχνες, να με παίρνουν μαζί τους και κάπου να με πηγαίνουν.
0: Κάθε φορά που τους βλέπεις, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Και διαφορετικά, σε ένα διαφορετικό δρόμο.
1: Σε ένα διαφορετικό δρόμο κόσμο, ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω κάπως να αισθάνομαι ότι είμαστε μαζί και ακολουθούμε μια πορεία και κάπου πηγαίνουμε. Κάπου με πας.
0: Ο Ακύλας, θεωρείς ότι έχει πάει, αυτή τη στόφα?
1: Ναι, με πάει στο υπέρτατο φαν.
0: Σ' αρέσει ο Ακύλας?
1: Μ' αρέσει, νομίζω μαζί θα περάσω τέλεια όπου και να πάω.
0: Στα Mad VMA θα πας και θα περάσει και πάρα πολύ ωραία, γιατί και η Ντάρα και ο Ακύλας θα είναι στα Mad VMA φέτος, παιδιά. Οπότε, και ξέρεις τι έχω να σου πω, έτσι, τα εισιτήρια εξαντλούνται. Όλες οι ζώνες αρχίζουν και είναι sold out. Οπότε όποιος θέλει να βρεθεί στα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μόνο που έχει να κάνει είναι να μπει στο mad.gr και να προμηθευτεί τα εισιτήριά του, γιατί παιδιά δεν ξέρω κατά πόσο θα βρει εάν δεν μπει τώρα. Αλήθεια το λέω.
1: Και δεν λέει να μην δεις εκεί, δεν λέει καθόλου.
0: Δεν λέει, γιατί το line-up έχει ανακοινωθεί στο mad.gr, όσο τέλος πάντων μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, και γιατί, να σου πω και την αλήθεια, θα υπάρχει τέτοιο ωραίο performance από πολλούς καλλιτέχνες που νομίζω ότι σαν μια τέτοια συναυλία που πηγαίνεις θα είναι.
1: Ναι, και έχω να σου πω, επειδή έχω πάει και σε άλλα βραβεία στο εξωτερικό, η παραγωγή των βραβείων MAD για μένα είναι καλύτερη.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Έχεις βρεθεί και στα MTV.
1: Στα MTV. Ναι, η παραγωγή του MAD, το βραβείο MAD είναι συγκλονιστικά καλή, καλύτερη από ό,τι είχα δει το MTV.
0: Παιδιά, λοιπόν, αυτό και μόνο νομίζω ότι σημαίνει mad.gr για να προμηθευτείτε τώρα το εισιτήριό σας.

0: Mad Radio 106,2, πρωινό Σαββάτου και δεν ξέρω αν είσαστε σε κάποια παραλία, γιατί έχει και τριήμερο για κάποιους, παιδιά. Αυτό είναι ένα τριήμερο ωραίο. Αν λοιπόν, όπου και να είσαστε, εμείς είμαστε εδώ στο Mad Radio και κουσκουσάρουμε με τον Ανδρέα Λισανδράτο για όλες τις συναυλίες που έχει πάει και έτσι και μας λέει και όλα αυτά που δεν βλέπουμε εμείς στα social αλλά και στις κάμερες. Ανδρέα, θέλω να μου πεις για το Σόμπρ.
1: Α, ήμουνα και στο soundcheck.
0: Ήσουνα στο soundcheck. Έχουμε γράψει το mat.gr γι' αυτό. Ορμόμενη δηλαδή από το άρθρο αυτό που μόλις βλέπω στο mat.gr. Πες μου λίγο για αυτό τον καλλιτέχνη.
1: Ο Σόμπρ είναι σαν τον καλύτερο σου φίλο που πας μαζί του στο στούντιο και περνά συγκλονιστικά καλά. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Σε βλέπω και χαίρεσαι πολύ. Όντως πραγματικά πέρασες καλά.
1: Ναι, περνάς πολύ καλά. Μιλάει με όλους πολύ άνετα. Είναι σαν ζυζάνιο με την καλή έννοια. Μπαίνει μέσα στο χώρο και αμέσως λάμπει και τα μάτια σου καρφώνται πάνω του. Είναι φοβερός.
0: Γιατί, τι έχει ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που έχει.
1: Έχει τη στόφα του στάρ, ξεκάθαρα. Και το στυλ, η αλήθεια είναι, γιατί είναι και υψηλός, δίνεται και ωραία.
0: Οπότε είναι πανύψηλος.
1: Ναι, οπότε είναι star all the way. Αλλά εκπέμπει και μια ενέργεια φανταστική. Και έχει φοβερή ενέργεια, φοβερή ενέργεια. Δεν φαντάζεσαι.
0: Γιατί να μην έχει νέο παιδί.
1: Σωστό.
0: Πιστεύεις ότι σήμερα οι artist χτίζουν καριέρες ή απλώς γίνονται, έχουν viral στιγμές?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο,
1: Ενώ οι μεγάλοι καλλιτέχνες ή αυτοί που θα γίνουν μεγάλοι στην καριέρα.
0: Στην καριέρα του, ναι.
1: Ναι. Viral στιγμές θα έχουν και οι μεγάλοι καλλιτέχνες προφανώς και χρειάζεται να έχουν. Αν όμως ένας καλλιτέχνης μείνει στο reality.
0: Δύσκολο. Υπάρχει κάποιο act που ήταν υπερτιμημένο, ένα live υπερτιμημένο που είδες και κάποιο που θετικά σε διέλυσε? Δηλαδή λες, εντάξει παιδιά, είμαι εδώ, αφήστε με, δεν πάω πουθενά.
1: Θα σου πω, νομίζω του Justin Timberlake, γιατί είναι μεγάλος καλλιτέχνης, δεν θα πω κάτι περίεργο. Δεν περίμενα όμως στη σκηνή να είναι τόσο καλός μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι,
1: είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Πάρα πάρα πολύ καλός. Οπότε ο Justin το βάζω στην κατηγορία. Πήγα περιμένοντας να δω κάτι ok. Και είδα κάτι wow.
0: Και κάτι υπερτιμημένο υπήρχε?
1: Δεν νομίζω. Να μου έρχεται τώρα στο μυαλό με τη μία, όχι δυστυχώς.
0: Αυτό είναι καλό βέβαια, έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί ξέρεις, είναι άσχημο να πηγαίνεις να δεις κάτι, να δίνεις τόσα λεφτά, να είσαι έτσι σε ένα mood ότι θα περάσω τέλεια και ξαφνικά να λες αλήθεια τώρα.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Επίσης αγαπάω τόσο πολύ τους καλλιτέχνες που δύσκολα θα πω ότι ο Τάδη ή ο Δίνα είναι υπερτιμημένος.
0: Τους βλέπεις λίγο πιο θετικά,
1: Ναι, τους αγαπάω πολύ.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία, καλύτερο soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδί, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με Backstage Access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: τις Fest 2026.

0: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλε στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty trend, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώ τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονο.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Mad Radio 106,2. Νατάσα Σιδηροκαστρίτου στο μικρόφωνο, εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Και Ανδρέας Αλισανδράτος απέναντί μου, και κάνουμε κουσκούς για όλες τις συναυλίες που πήγε, που θα πάει.
2: Ναι.
1: Και γενικά σε αυτά τα. Τα σκληρότερα, ξέρεις, που μας αρέσουν εμάς, ρε παιδί.
2: Εννοείται, μας αρέσουν.
1: Τώρα οι άνθρωποι που πηγαίνουν, τους βλέπουν από κοντά και εμείς απλά τους βλέπουμε μέσα από τα social ή από, τους διαβάζουμε από τα site. Νομίζω ότι θέλουμε έτσι λίγο να δούμε και κάτι.
2: Γι' αυτό πάω
1: να
2: και εγώ. Γι' αυτό πάω και εγώ. Για να έρχομαι να δω όσο τα λέω.
1: Έτσι, μπράβο. Παιδιά, να πω ότι τον Ανδρέα τον διαβάζετε στο mad.gr. Έτσι είναι ο Mad Music Insider του Mad.gr. Και είναι ο άνθρωπος που τον στέλνουμε, καταγράφει και βλέπουμε. Βλέπουμε τι γίνεται ανά πάσα στιγμή εκείνη την ώρα που συμβαίνει αυτό το μουσικό γεγονός που αγαπάμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις Taylor Swift.
2: Ναι.
1: Σε πάω κεφάλαια, είδες, ε?
2: Πάμε πρώτα από τα καλά. Προσφάτως ο Paul McCartney των Beatles είπε ότι η Taylor είναι επιπέδου Beatles ως προς την εμπορικότητά της. Συμφωνώ. Και το λέω αυτό γιατί έχουν ακουστεί πολλές φορές ότι Beatles και Taylor Swift δύο άκρα, αλλά δεν είναι καθόλου άκρα.
1: Ναι, αν μιλάς για εμπορικότητα, ναι.
2: Ναι, και μουσικά όμως εγώ βρίσκω συγγένειες ούτως ή άλλως. Δηλαδή, η Taylor Swift έχει έναν τρόπο που γράφει τη μουσική της, που έχει μια καθαρή μελωδία. Αυτό το έκαναν και οι Beatles κατά κόρον. Οπότε, μουσικά η Taylor Swift είναι άψογη. Αν έχω ένα θέμα τώρα τελευταία, είναι ότι δεν μας απασχολεί πια ως μουσικός, αλλά ως... όχι ως celebrity, δεν είναι σωστή λέξη. Μας απασχολεί περισσότερο η σχέση της, ναι. Και λίγο κουράστηκα.
1: Ήρθε, δεν ήρθε στην Ελλάδα, πήγε στο γάμο, έκατσε δίπλα τη ο Τράβης, πώς τον λένε αυτό.
2: Τράβης Κίλς, νομίζω.
1: Ναι, έκατσε μαζί τη, τη φίλησε, τελείωσε η συναυλία, πήγε.
2: Ναι, μας δίνει το δαχτυλίδι των αραβών που καλά κάνει, αλλά μουσικά κάπως να ξαναγυρίσουμε στη μουσική λίγο, please. Γιατί η μουσικά είναι άψογη.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει βγάλει επίσης ένα. Φανταστικό άλμπουμ. Έτσι. Όλα τα τραγούδια τα έχουμε ακούσει, παίζουν στο ραδιόφωνο. Εντάξει, το κλασικό, κλασική Taylor Swift. Ο χαμός που γίνεται, αλλά. Ναι, τώρα πια τα τελευταία, από τότε που είναι μαζί του και έτσι πάει προς το γάμο, δηλαδή το κορίτσι δεν έχει σοβαρευτεί.
2: Ναι.
1: Μας απασχολούν, ξέρεις, και τα πιο gossip πράγματα.
2: Βέβαια, καλά κάνει, γιατί αυτή είναι η ζωή. Μην πάμε και στο άλλο άκρο. Προφανώς κάποια στιγμή ερωτευόμαστε, παντρευόμαστε, κάνουμε παιδιά. Λογικό είναι.
1: Εντάξει, είναι λογικό. Ναι, απλά αυτό που λες, έχουν εστιάσει πάρα πολύ στην προσωπική τη ζωή. Πουλάει, βέβαια, η προσωπική τη ζωή. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο της εποχής.
2: Επίσης, έρχεται από πίσω και Σαμπρίνα και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Περίμενε λίγο.
1: Έχω Σαμπρίνα σε λίγο. κάτσε. Ένα. Πες μου κάτι. Βλέπεις διαφορές ανάμεσα στο αμερικάνικο και το ευρωπαϊκό κοινό στις συναυλίες? Τώρα που μιλάγαμε για Taylor Swift.
2: Γενικά το ευρωπαϊκό κοινό, όλες τις εκφάνσεις του entertainment, είτε είναι συναυλία είτε είναι και αθλητισμός ακόμα, είναι πολύ πιο ένθερμο.
1: Σωστά.
2: Αν δεις και τους αγώνες μπάσκετ στην Ελλάδα, που έρχονται μπασκετμπολίστες από την Αμερική, εντυπωσιάζονται με την ατμόσφαιρα. Οπότε ναι, στην Ευρώπη είμαστε λίγο στα κάγκελα. Φωνάζουμε, χειροκροτάμε, αγαπάμε, τρέχουμε, κάνουμε φασαρία.
1: Ναι.
2: Στην Αμερική είναι λίγο πιο. Βλέπουμε show και περνάμε ωραία. Okay. Πάμε τώρα σπίτι μας.
1: Πότε ήταν η στιγμή σε συναυλία που είπες «Οκ, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου»?
2: Περιέργως, Χάρι Στάιλς την προηγούμενη εβδομάδα, θα σας στενοχωρήσω τώρα λίγο, γιατί όταν τον είχα δει πριν 3 χρόνια, θυμάμαι καλά, είχα και τους 2 γονείς μου. Τώρα που πήγα δεν τους έχω πια, και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα, έρχομαι πάλι στο Χάρι, αλλά έχουν αλλάξει.

δεχτόταν σε 3,5 ώρες στη σκηνή κάθε μέρα και σε διαφορετικές πόλεις, είσαι σπουδαίο καλλιτέχνης. Η Taylor Swift την είχα για πολύ μεγάλη, όταν την είδα και live, είπα είναι ακόμα πιο μεγάλη από ό,τι την είχαν.

0: Έχουμε μιλήσει, παιδιά, κάνουμε κουσκούς φοβερό. Taylor Swift, έχουμε μιλήσει για Harry Styles, για Ροζαλία. Θα σε πάω τώρα και στη Sabrina Carpenter. Αυτό έτσι το μαγικό μπιμπελό. Αυτό το μικρό άρωμα.
1: Η χαρά της ζωής.
0: Η χαρά της ζωής που ξαφνικά έχει κάνει το χαμό και δικαίως έχει κάνει το χαμό. Είναι υπερταλαντούχα. Υποκλήθηκε η Μαντόνα μπροστά της στο Κοατσέλα. Και αυτό μας δείχνει ότι, παιδιά, αυτό το κορίτσι ήρθε όχι απλά για να μείνει, αλλά ήρθε γιατί πραγματικά έχει τα guts για τη στόφα μιας μεγάλης στάρ.
1: Καταρχήν, για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, η Σαμπρίνα είναι σήμερα 26 ετών και έχει βγάλει ήδη 7 άλμπουμ.
0: Σωστό, ναι.
1: Είναι τεράστιος ο αριθμός.
0: Και ξεκινήσει από Disney Channel.
1: Το λέω γιατί όλοι μένουμε στο Εσπρέσο και στο οτιδήποτε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αλλά έχει 7 άλμπουμ πίσω, τι σημαίνει πολύ μεγάλη καριέρα. Για μένα η Σαμπρίνα έχει πάρα πάρα πολύ καλή φωνή. Η σκηνική της παρουσία είναι άψογη, γιατί χορεύει πολύ καλά. Είναι λίγο σαν παλιό Hollywood όλο. Συνθετικά, η συνθέτρια της Σαμπρίνα, η Amy Allen, γράφει και το Harry Styles, να ξέρεις. Δηλαδή μοιράζονται κοινό συνθέτη, κοινή συνθέτρια μάλλον.
0: Άρα μπορεί και να δούμε και κανένα collaboration κάποια στιγμή.
1: Μπορεί.
0: Why not.
1: Μπορεί. Αν και μετά τη Μαντόνα δεν πας εύκολα αλλού, αλλά μπορεί.
0: Όχι, αλλά εντάξει, τι θα μείνει μόνο στη Μαντόνα.
1: Έχει κάνει και Duran Duran.
0: Ναι.
1: Η Σαμπρίνα δηλαδή.
0: Πες μου πώς τη βλέπεις τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Δηλαδή, σε 10 χρόνια από τώρα. Θα μπορεί να είναι.
1: Θα σου πω πολύ ειλικρινά και ελπίζω να με ακούει για να βάλει μυαλό. Αν δεν πάει στον κινηματογράφο, γιατί φοβάμαι ότι θα πάει προς τον κινηματογράφο.
0: Σαν την Αριάννα Γκράντε.
1: Ναι. Αν δεν πάει εκεί, θα κάνει ακόμα μεγαλύτερη καριέρα στο τραγούδι.
0: Άρα θεωρείς δηλαδή ότι πρέπει να κάνει focus στη μουσική της.
1: Ναι. Ή έστω ας κάνει κάποια λίγα στο θέατρο και στον κινηματογράφο, γιατί σίγουρα θα κάνει πράγματα. Αλλά να μην ξεχνάει να βγάζει ένα άλμπουμ ανά 2 χρόνια τουλάχιστον.
0: Τι δεν βλέπει ο απλός θεατής πίσω από μια τεράστια παραγωγή? Γιατί εσύ δεν είσαι μόνο ως θεατής στις περισσότερες συναυλίες που πηγαίνεις, αλλά πηγαίνεις και στα backstage, πηγαίνεις και σε VIP areas. Τι είναι αυτό που δεν βλέπει ο πολλής κόσμος?
1: Το μέγεθος, τον αριθμό των ανθρώπων που δουλεύουν για μια παραγωγή επίπεδου Σαμπρίνα ή Styles ή Taylor ή ας πούμε στη Μαντόνα, όταν είχαμε πάει backstage, πέραν το ότι παντού βλέπεις τα ρούχα της να κρέμονται, που είναι συγκλονιστικό θέαμα.
0: Γι' αυτό τα χάνει.
1: Ισχύει, τα χάσει. Τα πήρανε στην κοτσέλα, ναι. Υπήρχε φοβερός έλεγχος στο τι αγγίζουμε, τι πιάνουμε, τι τραβάμε φωτογραφίες. Δεν σε αφήνουν να είσαι backstage και να βγάζεις με το κινητό σου ό,τι σου ήρθει, προφανώς. Οπότε να πας στην πενταγώδα ένα κεφαλάκι από κάπου και μας λέει: «Οπ, μην πηγαίνεις εκεί». Αλλά το πιο εντυπωσιακό από τα backstage ήταν τη Μαντόνα. Το καμαρίνι της Μαντόνα, άμα το δεις, είναι σαν το καλύτερο μαγαζί στην Αθήνα με ρούχα.
0: Έλα, σε έχω Μαντόνα στο επόμενο. Έλα, λοιπόν, πιες λίγο καφέ, γιατί έχω Μαντόνα μετά.

0: το Σάββατο πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2. Ανδρέας Αλισανδράτος απέναντί μου, Νατάσα Σιδηροκαστρίτου στο μικρόφωνο, όπως έτσι κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ, κάνουμε παρεούλα στο Mad Weekend Morning. Και επειδή πριν μου έλεγες για Μαντόνα, σε διακόψα. Λοιπόν, πες μου για Μαντόνα. Έχεις δει Μαντόνα?
1: Έχω δει στην Αθήνα που την έχουμε δει όλοι. Ναι.
0: Όχι όλοι. Δεν έχουν πάει όλοι.
1: Θα μου το πεις αυτό μόλις κλείσουν τα μικρόφωνα. Και την έχω δει και στο Celebration Tour δύο φορές, νομίζω πάλι Άμστερνταμ. Εκεί έκανε κάτι φοβερό. Έκανε αναπαράσταση όλων των εποχών και των φάσεων της καριέρας της, με τα αντίστοιχα ρούχα και τα αντίστοιχα σκηνικά από πίσω. Οπότε πιάσαμε από Νέα Υόρκη στην τανσετέρια που πήγαινε στο κλαμπ και το φτάσαμε μέχρι το σήμερα. Σε ένα φοβερό σοου που άλλαζε συνεχώς ρούχα, άλλαζαν χορευτές, έκανε αναπαράσταση κλασικών στιγμών από παλιά, ήταν τέλεια.
0: Τι είναι αυτό που την κάνει, αυτό που είναι τη Μαντόνα, δηλαδή ποιο θεωρείς ότι είναι το μυστικό αυτής της καλλιτέχνητας? Όλα αυτά τα χρόνια είναι, παρόλο που κάνει, έχει αποχή πολλά χρόνια από τη δισκογραφία, όμως να, ξανάρχεται και ξανά κάνει μπαζ. Τι είναι αυτό, τι έχει αυτή η γυναίκα?
1: Κοίτα, στάρ είναι, ενώ γεννήθηκε στάρ, η Μαντόνα είναι στάρ, τελεία. Αυτό έχει, είναι στάρ, λάμπη. Αν και κάτι άλλο έχει και την ξεχωρίζει, είναι αυτοπεποίθηση. Κατά με έχει τρομακτικά μεγάλη αυτοπεποίθηση. Πιστεύει ότι μπορεί να τα κάνει όλα, που μπορεί προφανώς. Αν το πιστεύεις τόσο πολύ, θα το τολμήσεις, θα το κάνεις, θα πετύχεις ή και θα αποτύχεις. Αλλά αυτή η αυτοπεποίθηση της δίνει, νομίζω, όλη της τη δύναμη.
0: Ποια πόλη στον κόσμο θεωρείς ότι είναι η πιο must για live εμπειρίες?
1: Αναλόγως αν θέλεις να ζήσεις την εμπειρία της πόλης συνολικά ή του σταδίου. Γιατί ως στάδιο για μένα το καλύτερο είναι στο Άμστερνταμ, το Ζίγκοντομ. Αν σου αρέσει και το Άμστερνταμ, προφανώς περνάς τέλεια. Αλλά μεταξύ Άμστερνταμ και Βερολίνου θα έλεγα να διαλέξετε στο εξωτερικό για συναυλία, με βάση το στάδιο που φιλοξενεί τους καλλιτέχνες.
0: Και πες μου κάτι τώρα, ένας άνθρωπος που θέλει να, μόνος του ή και με την παρέα του, να πάει για ένα τέτοιο ταξίδι, κλείνω εγώ, τι χρειάζεται, μπορείς να μας πεις λίγο τι κάνεις εσύ όταν θες να πας, ρε παιδί μου, σε μια συναυλία? Λίγο τα steps σου. Γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος και σου λέει, εντάξει, πήγε αυτός. Εγώ πώς μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό?
1: Κοίτα, καταρχήν έχεις ένα κωδικό για να μπορείς να μπεις στα pre-sales, να αγοράσεις εισιτήρια με το που ανοίξει η διάθεση εισιτηρίων. Αυτό αποκτάς είτε δίνοντας το email σου σε κάποιο site συγκεκριμένα, είτε αγοράζοντας το άλμπουμ του καλλιτέχνη. Πάντα μπαίνω το ξημέρωμα όταν μου δίνουν ότι ξεκινάει η πώληση των εισιτηρίων, να αγοράζω το εισιτήριό μου. Ή με βοηθάει το MAD να αγοράσω το εισιτήριό μου, αναλόγως. Ναι. Και μετά έχεις μπροστά σου 5 με 6 μήνες να οργανώσεις το ταξίδι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Και δεν είναι και πάρα πολύ ακριβό, γιατί αν έχεις μπροστά σου 5-6 μήνες, προφανώς οι τιμές που πετυχαίνεις στο αεροπλάνο, στο ξενοδοχείο, είναι βατές. Αν το κλείσει τελευταία στιγμή, υπάρχει θέμα. Πάντως το μεγάλο μυστικό είναι να είσαι alert όταν ανοίγει η πώληση και να έχεις ένα κωδικό από πριν, με όποιο τρόπο τον έχεις, για να μπορείς να το αγοράσεις και να είσαι εκεί.
0: Ακούτε, αυτό θα κάνετε.
2: Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
0: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρις Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρις Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Cars.
7: Ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Madrid 106,2. Εδώ είμαστε και συζητάμε για συναυλίες. Και πραγματικά νομίζω μια τέτοια μέρα δεν θα μπορούσε να έχω καλύτερο εδώ συνοδοιπόρο στο στούντιο από τον Ανδρέα Λισανδράτο, γιατί είσαι ο άνθρωπος που πηγαίνει σε όλες τις συναυλίες που υπάρχουν, στις μεγαλύτερες συναυλίες παγκοσμίως, και γράφεις στο mat.gr γι' αυτό, για την εμπειρία σου. Τι καλύτερο.
1: Πραγματικά τι καλύτερο.
0: Τι καλύτερο, δηλαδή φοβερό.
1: Και στο mat.gr ήθελα μια ζωή να γράφω. Τι καλύτερο, πραγματικά.
0: Δηλαδή φοβερό, αυτός ο άνθρωπος εδώ, όταν τον έχεις απέναντί σου, σου λέει πράγματα που έχει ζήσει για τους καλλιτέχνες, πίσω, μπρος, γιατί πάει και στα παρασκήνια, παιδιά, ο Ανδρέας. Πες μου κάτι. Την ταινία του Michael Jackson την είδες?
1: Ναι, την είδα.
0: Και. Σου άρεσε, δεν σου άρεσε?
1: Τα μουσικά της Μέρη ήταν συγκλονιστικά καλά. Η υπόλοιπη ταινία είναι okay για αυτό που είναι. Τα μουσικά της Μέρη όμως είναι πάρα πάρα πολύ καλά.
0: Ο Τζαφάρ σου άρεσε?
1: Στα μουσικά Μέρη πάρα πολύ.
0: Γενικά δεν σου άρεσε? Σε βλέπω ότι έχεις κάποιες ενστάσεις για την ταινία.
1: Όχι.
0: Η οποία εγώ τη λάτρεψα την ταινία, πρέπει να σου πω. Το ίδιο είδες, λέγαμε και με το Θέμη του Γιουργαντά πριν.
1: Λίγο, ναι. Όχι, δεν έχω θέμα με την ταινία. Έχω θέμα με το μύθο Μάικλ Τζάκσον. Σε πολλά εισαγωγικά το έχω θέμα. Μουσικά. Τα άλμπουμς που έχει ηχογραφήσει και ό,τι έχει κάνει στην καριέρα του έχουν αλλάξει τη μουσική για πάντα. Απλά στην πορεία δεν ξέρω η εικόνα του πόσο θόλωσε με όλα τα δικαστικά θέματα που υπάρχουν. Και κάπως δυσκολεύομαι λίγο όταν τον ακούω ή όταν βλέπω μια ταινία για τον ίδιο να ξεχάσω τα προβλήματα με τον νόμο.
0: Τα άσχημα πράγματα.
1: Πράγματα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η ταινία, δεν ξέρω, όσοι μας ακούτε και την έχετε δει, φαντάζομαι ότι θα είσαστε πάρα πολύ εσείς που την είδατε, γιατί έκανε και χαμό και εισπρακτικό, αλλά και επικοινωνιακό. Ο καθένας έχει δημιουργήσει τη δική του άποψη. Mm-hmm. Ανάλογα και με την ηλικία που είσαι, βέβαια, γιατί εμείς που είμαστε πιο μεγάλης ηλικίας, δηλαδή δεν είναι τα πιτσιρίκια όπως είναι οι κόρες μου για παράδειγμα, είτε εφηβάκια που δεν έχουν ζήσει το καθημερινά στα αυτιά τους, στην επικοινωνία, τον Michael Jackson ως οντότητα στην εποχή του, μπορεί να έχουν μια άλλη άποψη.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε και όλο το υπόλοιπο που έχει συμβεί, όλες τις δικαστικές διαμάχες, αυτό που λες, τον κατηγορούσανε. Βγάζει η ταινία ένα πιο παραμύθι.
1: Ισχύει. Κοίτα, και εμείς τα λέμε εκ του ασφαλούς, ενώ δεν είμαστε δικαστές. Δεν ξέρουμε τι από όλα αυτά ισχύουν και τι όχι. Γι' αυτό και είπα.
0: Ό,τι διαβάζαμε.
1: Ισχύει.
0: Και τότε δεν υπήρχαν και social, έτσι. Αυτό να το πούμε.
1: Γι' αυτό και εγώ είπα, έχουν θολώσει την εικόνα. Δεν χρησιμοποίησα πιο άσχημη λέξη. Έχουν χαλάσει, έχουν κάνει cancel. Έχουν θολώσει. Καλώς κακώς, το κάθε κακό δημοσίευμα θολώνει την εικόνα ενός καλλιτέχνη.
0: Σαφώς. Και δεν ξέρεις τότε που δεν υπήρχαν τα social, να προσθέσω εγώ, τι από όλα αυτά ήταν αλήθεια και τι όχι. Γιατί έβλεπες αυτό που έδιναν μονόπλευρα.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή με τα social, ένα καλό που έχουν και αυτά είναι ότι βλέπεις και άλλα πράγματα. Τα βλέπεις, δεν τα διαβάζεις απλά. Mm-hmm. Και λίγο κάπου μετά, αν είσαι σωστός παρατηρητής, κάνεις ένα step back και λες: έχω μια κριτική σκέψη, μπορώ να βρω. Να ισχύει. Έχω και εγώ την άποψή μου. Τότε ό,τι μας δίνανε, τρώγαμε.
1: Ναι, ναι, τότε ό,τι ήθελε το management να μας δώσει, ο καλλιτέχνης, το καταπίναμε. Οπότε με τον Michael Jackson, για να σας το ολοκληρώσω, μουσικά respect, έχει κάνει μερικά από τα μεγαλύτερα πράγματα στην ιστορία της μουσικής και ποτέ αυτό δεν το πάρει κανένας. Κάπως με έχει απομακρύνει λίγο και από τον ίδιο και από την ταινία το θόλωμα της εικόνας του, του ονόματός του, μέχρι εκεί όμως.
0: Είναι μια όμως. Αναμφισβήτητα πολύ ωραία ταινία.
1: Ναι. Αν περνάς δούμε καλά στο σινεμά.
0: Ναι, αν τη δούμε δηλαδή απ' έξω, τουλάχιστον περνάς καλά, γιατί έχει πολύ μουσική, έχει από τον θρύλο, βλέπεις κάποια πράγματα που όταν τα βλέπεις στην ταινία, καταλαβαίνεις και για ποιο λόγο γίνανε όταν έγιναν.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, αυτό σου δίνει και απαντήσεις. Περιμένω εγώ με ανυπομονησία να ξέρεις τη δεύτερη ταινία.
1: Νομίζω ότι το 28 ή το 29 θα βγει. Νομίζω.
0: Αργή.

0: Ανδρέα Λισανδράτο. Αλισανδράτε. Ναι. Από πού είσαι, Ανδρέα?
1: Κεφαλονιά.
0: Κεφαλονίτη. Τρελοκεφαλονίτη.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε, το ξέρεις?
1: Όχι, δεν θα ήθελα.
0: Τελείωσε το δίωρό μας.
1: Πάμε άλλο ένα δίωρό.
0: Πάμε ξανά. Και έχουμε πει και πόσα όταν έχουμε κλείσει τα μικρόφωνα, έτσι.
1: Ισχύει. Και επειδή θα πάω τον άλλο μήνα Bruno Mars, πάλι κανόνισε μου ένα διωράκι να τα πούμε.
0: Παιδιά, θα τον φέρνω αυτόν τον άνθρωπο συνέχεια εδώ να μας λέει, αλλά θέλω να μπαίνεις και backstage, έτσι.
1: Εννοείται. Για τη Μαντόνα, επειδή δεν σου είπα για τα κοστούμια, τα βετμάνς που είδα, δεν σημαίνει ότι δεν τα είδα.
0: Πω. Εγώ την έχω δει τη Μαντόνα εδώ, όταν είχε έρθει πριν από πολλά χρόνια.
1: Στο ΆΚΑ τότε, ναι.
0: Όχι. Α. Σε private. Την είχα δει, είχε έρθει μαζί με τον Γκάι Ρίτσι τότε και είχαν έρθει στην Κεφαλονιά για να παραθερήσουνε.
1: Καλά, έλα να αλλάξουμε ρόλους, να σου κάνω εγώ τις ερωτήσεις.
0: Δεν σου συζητώ καθόλου. Ναι, εντάξει, έχω ζήσει Μαντόνα στη βίλα που έμενε και καθόμασταν καραούλι και περιμέναμε να βγει και έβγαινε με ένα μπουρνούζ, ένα καπέλο, κάτι γυαλιά για να μην τη βλέπουμε.
1: Α, τη θυμάμαι αυτή την εικόνα με τον μπουρνούζ. Ναι, κάτι λοιπόν. Παπαρατσικές φωτογραφίες.
0: Ήμασταν εμείς εκεί λοιπόν, όλοι οι δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, πω.
1: Εσύ έδινες φωτογραφίες του τύπου τότε?
0: Μόνο αυτό. Δίναμε πολλά πράγματα λοιπόν εμείς.
1: Αλλάζουμε ρόλους στα μικρόφωνα.
0: Αλλάζουμε ρόλους. Πες μου κάτι για να κλείσουμε. Υπάρχει τραγούδι που πλέον να συνδέεις με συγκεκριμένη πόλη ή κάποια στιγμή που έχεις ζήσει? Λόγω live.
1: Το As It Was του Harry Styles με διάφορες πόλεις. Το οποίο, επειδή γράφτηκε και μέσα στον COVID, για τον COVID, στον COVID αναφέρεται, έχει και άλλες προεκτάσεις για τη ζωή της ανθρωπότητας πριν και μετά τον COVID.
0: Αν έπρεπε να δώσεις μία συμβουλή σε κάποιον που θέλει να μπει στη μουσική δημοσιογραφία, να κάνει τέτοιο content που κάνεις εσύ, γύρω από τη μουσική, από συναυλίες, από entertainment, τι θα του έλεγες, ποια θα ήταν έτσι αυτή η συμβουλή?
1: Να αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει. Δεν υπάρχει το κάνω για να έχω πολλά likes, πολλά share, πολλά οτιδήποτε. Αν το αγαπάς, μπορεί να έχεις λιγότερα likes, share, whatever, αλλά η αγάπη αυτή θα στο κάνει τόσο καλό το περιεχόμενό σου που θα είσαι ευτυχισμένος για πάντα.
0: Υπάρχει κάτι που έχει ζήσει αρνητικό, έτσι κάποιο, κάτι που μια αναπάντηχη έτσι στιγμή που έζησες και αλλά, εντάξει.
1: Εννοείται και νομίζω εσύ φταίς γι' αυτό.
0: Εγώ, γιατί παιδιά.
1: Γιατί πήγα να βγάλω μια φωτογραφία του κόσμου από συναυλία και με μπαγλαρώσανε.
0: Πού καλέ?
1: Στο Άμστερνταμ παλιότερα και με μπαγλαρώσαμε ότι γιατί βγάζεις κρυφά φωτογραφίες στον κόσμο να απαγορεύεται. Και έπρεπε να εξηγήσω ότι το κάνω για το site του MAD. Και απειλούσα να φέρουν την αστυνομία να με πετάξουν έξω.
0: Σιδηροκαστρί του, παιδιά, πες. Αυτή φταίει για όλα. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου σήμερα. Πέρασα καταπληκτικά το Σάββατό μου. Πάω παραλία τώρα, να ξέρεις.
1: Το Σάββατο τι κάνεις, τέτοια ώρα?
0: Θα σου πω. Το άλλο Σάββατο ετοιμαζόμαστε για VMA γενικά, γιατί πλησιάζει ο καιρός. Τελευταίο Σαββατοκύριακο, τελευταίες ημέρες του Μαΐου. Μετά έχουμε VMA.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, παιδιά, σας το λέω και τώρα, το εισιτήριό σας, τα VMA έρχονται. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο mat.gr, γιατί όλα θα συμβούν σε λίγες μέρες. Κλείνουμε λοιπόν, αφήνουμε το μικρόφωνο και την κονσόλα στον Πέτρο Τριανταφύλου για να συνεχίσει. Και όπως λέω εγώ, έτσι κλείνω, Ανδρέα, κάθε φορά. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια μέρα, όμως μπορείς να αλλάξεις τη μέρα σου.
1: Ακούγοντας μουσική.
0: Φυσικά. Πολλά φιλιά σε όλους. Bye.
1: Γεια σας. Mad
2: Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
3: Το θρυλικό Echo Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Echo Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Echo VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Echo App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από
3: σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το εμβληματικό Άριλαντ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
7: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακουστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
8: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς. Παιδί μου.
9: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
10: Και δύο hot αξιωματολογητήρια.
11: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
9: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
11: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
7: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτια. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόνη της πηγαίνει άρα στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω του τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Τουαλέτα, ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα! Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. MAD Radio 106,2.
4: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
5: The Hot Weekend is on. This is a Hits Hot 40 City.
6: Oh, yeah. Hi, this is Ultranate with my sweetie, Peter.
7: Hi, I'm Mariah Carey.
8: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hi, everybody, this is Gary Barlow. This is Peter on the top.
11: This is Ariana Grande.
12: What's up, y'all? I'm Beyonce.
13: Yo, yo, Simone Van Helden. Listen to Peter.
14: Hi, I'm Calvin Harris.
15: This is Drake.
16: I'm Dua Lipa.
17: I'm Ed Sheeran.
18: Miley Cyrus.
19: Hi, this is Ricky Iglesias.
20: This is Lady Gaga.
21: This is Bruno Mars.
22: The Hits Hot 40 with Peter.
23: Oh, yeah.
1: I'm back, baby! Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στον αέρα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα, the hottest men in music today, ή αλλιώς, οι πιο πετυχημένοι άνδρες στη μουσική σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώσεις Music and Entertainment News. Το Weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
5: This is the number one countdown. Are you ready? This is

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest man in music today. Πάπα ούτε, ούτε καινούριο, ούτε παλιό. Αυτό είναι το viral electronic flip της χρονιάς. Με εκρηκτική χρήση σε TikTok edits, σήμερα ακούγεται σε όλη την Ευρώπη δυνατά. Τρία αγόρια μαζί με τη φωνή του Stromae κάνουν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026, 13 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.

0: Energy, Medusa, Melodia. Ένα από τα μεγαλύτερα crossover melodic house tracks αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ο RJ κάνει δυνατές εμφανίσεις σε club και φεστιβάλ σε όλο τον πλανήτη. Έκανε και το opening set στο Final Four της Αθήνας και δήλωσε πρόσφατα ότι θέλει να δημιουργεί με τη μουσική του ένα emotional ταξίδι που να δουλεύει σε φεστιβάλ αλλά και στα ακουστικά σου. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: Peter, on the weekend.
2: Peter.
1: Peter.
2: Petros. Δεν περιμένεις, ανεβαίνεις.
1: The hits hot 40.
0: Το τραγούδι συνεχίζει να γράφει πολύ δυνατά νούμερα σε streaming και στο European Airplay και έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες breakthrough επιτυχίες του νέου βρετανικού ήχου. Miles Smith, Stargazing.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
4: 106,2. Song number 34.

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: μαζί μέχρι το νούμερο 1. This is It's the Hits
1: Hot 40 με τον Πέτρο. Number 1 on the weekend.
2: Εδώ ακούς

0: This is your weekend music. Weekend hits.
1: Όλα παίζουν εδώ.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
3: Το

0: Dance ενέργεια. Το τραγούδι παίζει στα club sets αλλά και σε φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη και πολλοί μιλάνε για το Warehouse Anthem του 2026. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
2: UK. Number one.

0: Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία.

0: ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
4: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
5: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
3: Και δύο hot εξομολογητήρια.
4: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
5: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
4: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
3: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
6: Εδώ περνάς καλά.
7: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
8: What is this?
9: That's what I'm trying to figure out.
7: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
10: Pull me up. What do you see?
7: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν είναι... μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.
4: Hey guys, this is Selena Gomez.
5: Hey, what's up?
4: Hey everybody, this is Ariana Grande.
6: Now start to the top.
4: Are you ready?
7: Let's go!
3: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Μπορείς να βρεις τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram ή στο TikTok γράφοντας Peter on the top. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω για σένα τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest man in music today, on the air and everywhere, baby.
4: The Hits Hot 40. Peter gives you more.

0: την εβδομάδα.
1: Here is the one for the hits.
2: 40 μεγάλες.
3: Μεγάλες.
2: Ποια θα είναι στην κορυφή?
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Μάνο Πέτρο.
1: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
3: Number 2.

0: Ed Sheeran Repeated. Ένα τραγούδι που το περιμέναμε πολλά χρόνια. Ο Garrix και ο Sheeran παρουσίασαν μια version αυτού του τραγουδιού live στο Ultra Festival πριν από 11 ολόκληρα χρόνια και κατέληξαν στην εκτέλεση που μόλις ακούσαμε φέτος και για αυτό το καλοκαίρι.
1: The world's biggest superstar with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
3: This is
4: the hottest music for the weekend.
5: The number one
6: countdown.
7: The hits hot 40.
8: Song

0: On the hits. Hot 40. All the hits. All the hits. That's what I love about radio.
1: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ.

0: Radio 106,2.
1: Are you ready?
2: I'm Dua Lipa.
3: I'm Sam Smith.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Post Malone.
6: Hey, this is Lady Gaga.
7: The world's biggest superstar.
8: Oh, hot yeah. Music.
9: The hits.
10: Hot 40.
11: Hot 40.
12: With Peter.
13: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι να φτάσουμε μαζί εσύ και εγώ στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest Man in Music Today. Οι πιο πετυχημένοι άνδρες στη μουσική σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
14: It's the weekend with Peter.
13: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Teddy Swims, αλλά και ποιο τραγούδι μετέτρεψε ένα άγνωστο Αμερικάνο σε international superstar, όπως και ποια αγόρια είναι στην κορυφή της Afro House μουσικής σήμερα.
14: Into the music with Peter.

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The Hits Hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

Warren, Ordinary. Ένα από τα μεγαλύτερα emotional pop τραγούδια που πέρασαν από το TikTok στα Global Charts. Έμεινε στην κορυφή του Βρετανικού Chart τις περισσότερες εβδομάδες από κάθε άλλο τραγούδι ολόκληρη την προηγούμενη χρονιά και μετέτρεψε τον Alex σε ένα παγκόσμιο star. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα

0: Rocks με ένα από τα πιο σαζιάμ dance tracks στον πλανήτη. Το Collective της Skyne Music κάνει εμφανίσεις σε όλο τον πλανήτη με τους NME και Rampa να περνάνε και από την Ελλάδα χωρίς όμως τον Adam.
1: This is your weekend music. Weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
3: Στον

0: με την υποστήριξη του ECOMED.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
14: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
13: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
16: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο MAD.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
17: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
18: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
19: Και δεν έχει.
18: Πουλιά. Όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα. Με κρέας.
19: Αληθινά, ή ψεύτικα.
18: Μάλλον κέρνα.
19: Γιατί δεν το ήξερα να πήγα να το δω.
18: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να.
20: Σταμάτα!
18: Ωραία.
17: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: μετά από 16 χρόνια. Ποιος είναι ο πιο βραβευμένος καλλιτέχνης της hip-hop στην ιστορία των Grammy? Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
1: The voice, the music, the weekend.
2: Life is better at the top.
3: You're listening to The Hits Hot 40.
4: Great radio.
5: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
6: 106,2.

0: Beauty and the Beat. Classic Alert. Το τραγούδι ακούγεται φέτος ξανά παντού. Το official video παραμένει ένα από τα πιο iconic pop visuals των Tens και ο Bieber θυμάται ξανά τα όμορφα νεανικά του χρόνια μαζί με τους fans σε όλο τον κόσμο που στριμάρουν το τραγούδι ξανά και ξανά. 16 χρόνια μετά, το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Και επίσημα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026, το τραγούδι χάρισε στον Kendrick ένα ακόμη Record of the Year στα Grammys 2026 και τον έκανε τον πιο βραβευμένο hip-hop καλλιτέχνη στην ιστορία των βραβείων.
1: Peter gives you more. I loved it. Life is better at the top.
0: Kendrick Lamar, Caesar. Αυτό είναι το Luther.
2: Song number

0: Hello, I'm Luis Capaldi.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
3: Hey everybody, this is Ariana Grande.
1: This is the number one countdown. Going up.
4: The hit top 40.
5: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφυλλού ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το ολοκένουργιο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify. Και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
5: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Bad Bunny και ποιοι είναι οι τρεις πιο πετυχημένοι άνδρες στη μουσική σήμερα. Δες!

0: On the top with Peter.
1: Petros. Εδώ ακούς τι παίζει.
2: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Rain Dance. Ο Dave μέσα σε 10 χρόνια έχει 3 νούμερο 1 άλμπουμ, 20 top 40 hits, 6 top 10 hits και 4 νούμερο 1. Ο Dave είναι σήμερα ένας από τους πιο δυνατούς και πιο πετυχημένους Βρετανούς καλλιτέχνες και έχει μία από τις πιο classy επιτυχίες της χρονιάς.
1: The Hits Hot 40 Number 1 on the weekend. Your home for great music.
2: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα 3 καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest Man in Music Today. Οι πιο πετυχημένοι άνδρες στη μουσική σήμερα είναι στο ραδιόφωνο σου. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3.
3: Song number 3.

I Just Might. Μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της χρονιάς. Το τραγούδι αυτό έγινε νούμερο 1 σε 18 χώρες και άνοιξε επίσημα τη νέα εποχή του Bruno, την εποχή των συναυλιών και της μουσικής από το άλμπουμ του The Romantic. Bruno

0: λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: Oh yeah.
0: Ώρα για το νούμερο 1. Global Latin Takeover. Όλοι μιλάνε για αυτόν μετά την εμφάνισή του στο Super Bowl Halftime Show και φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ στα streams. Όλοι και εγώ μιλάμε για μία από τις πιο addictive στιγμές της χρονιά

0: τριανταφύλλου. Till we meet again. Μην εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: You're on. On the top.
2: Always on top.
1: With Peter.
3: Oh my god.
4: This is amazing.
5: Oh, Peter's amazing.
6: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή.

The Hits Hot 40 with Peter. Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και Εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMA.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα.

0: καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
3: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
1: Και δύο hot εξομολογητήρια.
4: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
3: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
4: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
12: MAD Radio 106,2.
13: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
14: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
15: Εγώ φταίω.
16: Ο Πέτρος φταίει.
15: Εννοείται
16: όλα.
15: Ποιος θα έφταιγε.
16: Εννοείται.
15: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
17: Είσαι χάλασε εσένα.
15: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
18: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
19: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mat.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο και Κυριακή.

0: 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
9: Πήγα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
9: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
10: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
9: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
11: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
12: Μια τραγικομωδία.
11: Ή και όχι.
12: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
11: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
12: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
11: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
12: Λιδία Στέφου,
11: Βασίλης Τσαλίκης,
12: Μιχάλης Ψαλίδας,
11: σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
12: Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 604.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακουστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
8: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
9: Και δύο hot εξομολογητήρια.
10: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
8: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
10: Ναι, έχω υπάρξει άπιστη.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
12: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
13: What is this?
14: That's what I'm trying to figure out.
12: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
15: Pull me up.
16: What did you see?
12: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
17: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
18: Είμαστε έτοιμοι.
19: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, αν ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε τετράωρη εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Βρε καλό στο Super Host, στη πιο summer's παρέα, των Mad Video Music Awards 2020.

0: Ακρόπολης.gr.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Γεια σας.

0: απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτή την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 604.
1: Και για πες, ωραίος ο καφές.
2: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
1: Δηλαδή,
2: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
3: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
9: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
10: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
11: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
9: Και δύο χώτα ξεμολογητήρια.
10: Έχει υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
11: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
10: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
9: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Cars,
13: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
9: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις.

0: τελευταία φορά. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Radio. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
2: Like VMA, no.

Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova.

0: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει, τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 604. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
4: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς.
5: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
6: Και δύο χώτα ξεμολογητήρια.
7: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
5: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
7: Ναι, έχω υπάρξει άπιστος.
3: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Mad Radio 106,2 προτείνει
9: τις Fest 2026.

0: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
4: Όχι εγώ.
5: 8.
4: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
3: Θα το χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μολύνση.
4: Όχι, καλά είμαι.
3: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
4: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
3: Με εκνευρίζει τόσο στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτεί? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
4: Ρε γιαγιά μου, με ρωτάει, τι κάνει ο πρώην σου? Ρε γιαγιά, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Τον 6,2.

με την υποστήριξη του ECOMEV. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Βρε καλώς του Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: Plus.gr. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε

0: Υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Λεόντιος και Λένα. Του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας,
2: σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
0: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής. Και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα. Με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 604.
2: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
4: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου, η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς. Το παιδί μου.
6: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
4: Και δύο hot εξομολογητήρια.
5: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
6: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
5: Ναι, έχω υπάρξει άπιστη.
4: After Dark. Με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11.30. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
8: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ

0: Κλινική Διαταραχή. Closing Act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Καμίνη, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακοστοπούλου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου. Βέβαια. Η γυναίκα μου, προφανώς. Παιδί μου.
3: Εγώ είμαι μια αυστηρή μαμά. Έχω ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό πλάσμα.
1: Και δύο hot εξομολογητήρια.
2: Έχεις υπάρξει άπιστη σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή σου για να μην.
3: Έχω υπάρξει και μετανιώνω.
2: Ναι, έχω υπάρξει άπιστο.
1: After Dark. Με τον Θέμη Γεωργαντά, απόψε, στις 11.30, στο Open.
4: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
5: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
6: What is this?
7: That's what I'm trying to figure out.
5: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
8: Pull me up.
9: What do you see?
5: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Big World Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Big World Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
16: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα παπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Λοιπόν, κάτσε ακούσει.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να κούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Έτσι, αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
6: With Peter.
5: Right in the mix.
6: In the mix.
5: Let's get started.
7: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
8: Friday, man, Saturday, Sunday, what?
3: Το πάρτι ξεκινάει.
1: This is The Mix.
6: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
9: Γεια σου, Πέτρο.
10: Γεια σου, Πέτρο.
7: Hey, babe.
10: Γεια σου,

0: είναι εδώ. Weekend, τριήμερο, τριήμερο που μας φέρνει ένα ολοκένουργιο μήνα, τον πρώτο του καλοκαιριού. Πολλοί θα κάνουν, θα κάνουμε μια μικρή και μεγάλη απόδραση, ένα διάλειμμα για να βρούμε το Άγιο Πνεύμα, να υποδεχθούμε το καλοκαίρι. Ό,τι και να κάνεις, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα την καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the Mix with Peter.
0: It's the weekend, baby.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα in a mood for a party. Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το ολοκαινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked. In the mix. The mix with Peter. It's so good.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter.
2: Ladies and gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
3: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
4: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
5: Γεια σου Πέτρο.
6: Γεια σου Πέτρο.
3: Welcome back.
5: Γεια σου Πέτρο.
3: Hey beautiful.
5: Γεια σου Πέτρο.
7: Γεια σου Πέτρο.
3: Αυτό είναι το warm-up για ένα ακόμη μοναδικό weekend.
8: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad

0: όλες οι επιτυχίες είναι και σήμερα in the mix. Μόνο για σένα, μόνο εδώ. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτήν την ημέρα, για αυτό το weekend. Μουσική που σε βάζει μέσα και σε αυτό το μοναδικό weekend. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του μήνα και είμαστε μέσα σε ένα υπέροχο τριήμερο, όπου κι αν βρεθείς, εντός ή εκτός, με φίλους και φίλες ή με αυτόν ή αυτή που σου αρέσει περισσότερο, να περάσεις υπέροχα.
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good.
2: It's so good.
1: It's so good.
0: Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το τριήμερο? It's Saturday.

0: The best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
2: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Day.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Saturday is the day. Saturday is the night. Εσύ τι θα κάνεις απόψε? Κανόνισες ή περιμένεις την παρέα? Στείλε μήνυμα. Μην περιμένεις. It's Saturday, baby. Time to have...
1: With Peter, the best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παρέα.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
1: Σάββατο.

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Just one more.

0: της και ψήφισε.
1: Mad Radio. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγγας σε Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
0: Σάββατο.

ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα Dex, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγγας σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.

0: εισιτήρια τους αγαπημένους καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αμέσως τώρα η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Mad Radio 106,2.

0: ήταν η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά στο Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Βρε καλώς τους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: radio.gr. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.